4. Το ροκ όπως το θες.

ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Οπότε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

0: Τάκη 4.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ένα... Το rock, όπως το θες. Wave 90.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος. Wave 97.4, your devotional rock.

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Ύψος ανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
7: Wave 97.4.

0: αριθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης.

0: Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
2: Wave 97.4. Your devotion.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothete.com.

0: optics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Όπου και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

0: Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 90.

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Keyshop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Συσκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Keyshop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945.

0: 50 30 25. Ritchie's Ski Shop, Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
2: Το rock, όπως το θες. Wave and

0: 97.4. Your Devotion Rock. Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις είναι Wave 97.4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
5: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar

0: Αν στην ασιατική κουζίνα, στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls. Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Γυψοσανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
0: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.

0: Wave 97.4. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες γαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία γαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
6: Legacy of a Man Man, Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα χώρο τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Wave 97.4. Your devotion.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287w.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
4: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.
5: Wave 97.4, your devotional rock.
4: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: Series in a Wave 97 και 4. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
0: και στο relos.gr.
3: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο, με ζεδοτεχνείων από το

0: κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ritchie Ski Shop, κλειδιά απλά και ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie Ski Shop, 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie Ski Shop, Ακρωτηρίου 52, Πάτρα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
4: Όπου είσαι τότε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

Μόνο εδώ που σταθμός της δυτικής Ελλάδας.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
7: Το rock, όπως το θες. Wave 90.

0: καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
1: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
1: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα.
8: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
9: Το rock, όπως το θες. Wave 93.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xilia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
5: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
6: Wave 97.4. Your devotional rock.

Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και

0: 240 Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Μανίκας Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Μανίκας Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
3: Wave 97.4. Your devotion.

0: Seres y No Wave en el Dive Tactics.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα χώρο τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

0: Wave 97.4.
1: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί?
2: Ναι, κυρία μου.
1: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
2: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
2: Ασφαλώς.
1: Α, ωραία. Σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
3: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
0: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
0: Διοδόρου 1 δικτέο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940 και 41.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες

Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

thing think I love you, but I wanna know for sure. So come on.

0: γνωστά ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γύψος ανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
10: 97.4 Your Devotional Rock.

0: και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Οπότε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
4: Καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
5: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
5: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
6: Legacy of a Mad Men Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Mad Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Εντάξει, λίγο όταν θέλουμε να πάμε κάπου, να... είτε αυτό είναι δουλειά ή κάτι άλλο, κάποια άλλη έτσι δουλίτσα που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν πάμε πάντα με την καλύτερη διάθεση. Το παλεύουμε όμως, τι να κάνουμε κι εμείς, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πάντως είναι να έρθω στο Wave, πάντα είμαι με καλή διάθεση και να μην είμαι, για να είμαι λίγο πιο down κατά τη διάρκεια της ημέρας, έρχοντας εδώ. Βλέποντας το στούντιο, βλέποντας ότι αρκετοί φίλοι με περιμένουν για να ξεκινήσω την εκπομπή, έτσι ανεβαίνουμε λίγο και στη διάθεση. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και τη σημερινή εκπομπή, REM και Drive, έτσι λίγο πιο μελωδικά, λίγο έτσι πιο ατμοσφαιρικά είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε, Wave 974 από το κέντρο της πόλης Πάτρας. Τη μουσική επιλογή για άλλη μια φορά είναι ο Άρης Κουρής. Χαλά να περάσουμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο πιο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος και όχι μόνο.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Μάλλον έπρεπε να παίξω το Runner και όχι το Lonely Hunter από Falls, αλλά εντάξει, το αμελήσαμε έτσι λίγο παραπάνω. Ήθελα να αναφέρω για τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Πάτρας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Φτάσαμε εσείως 5 Οκτωβρίου. Καλά το βλέπω και εγώ στο ρολόι μου. 5 Οκτωβρίου λοιπόν, και σε 5 μερούλες το Σάββατο. Συγκεκριμένα έχουμε τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Πάτρας, Φάνης Τσιμιγκάτος. Έχουμε το κλασικό, τα 21 χιλιόμετρα και κάτι, 1000 μέτρα, και φυσικά υπάρχουν και τα 5000, κάπου και λέω να τρέξω και εγώ, για τη συμμετοχή και μόνο Σάββατο. Οπότε αν έχετε σκοπό να τρέξετε, ελάτε προς το κέντρο. Αν δεν έχετε σκοπό, βγείτε από το κέντρο. Δηλαδή καλό θα είναι να μην γίνεται έτσι ένας μικρός χαμός. Τα 21 χιλιόμετρα, εντάξει, τα τρέχεις και σε μισή ωρίτσα, θέλεις το χρόνο σου. Εμείς εδώ με ωραίες μουσικές, όπως συμβαίνει πάντα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πάμε τώρα να ακούσουμε ολόφρυσκους Πλασίμπο. Ακούσαμε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν χορταίνουμε να ακούμε. Πλασίμπο, ολόφρυσκη, ωραίο κομμάτι. Ellen Keller, εδώ στο Wave. 97.4 Your Devotional Rock.

0: ξέρετε πολύ καλά, μην πω καλύτερα και από μένα, τους τρόπους που επικοινωνούμε εδώ μεταξύ μας μέσα από τη συχνότητα του Wave 97.4. Βλέπω αρκετούς φίλους παλιούς, αρκετούς ακροατές καινούριους. Καλώς ήρθατε λοιπόν και εσείς εδώ στο πιο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Γεια σου Κλήμη, γεια σου Άννα, Σπυριδούλα από Κέρκυρα, ο Δημήτρης με ευτυχία που μας ακούν από τον Καναδά, από το Κεμπέκ νομίζω είναι τώρα, από εκεί μου στείλανε μήνυμα, και αρκετοί ακόμα φίλοι. Εσείς λοιπόν, αν θέλετε να συντονιστείτε, έχω ήδη υποστάρει εγώ σελίδες μας στα social, Facebook, Instagram, τι θέλετε εσείς, τα έχουμε εδώ πέρα να σας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Wave974 ιστοσελίδα μας, συνεχίζουμε εμείς εδώ έως τη νίκη.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

χθες είχαμε και την έναρξη, την πρώτη εκπομπή, τα εγγένεια που λέμε για την εκπομπή Κόντρες εδώ στο Wave κάθε Κυριακή 6 με 8. Δύο συγκροτήματα συγκρούονται, σε εισαγωγικά πάντα, παίζουν μουσικές από τη δισκογραφία τους και κερδίζεις στο τέλος το καλύτερο με πάρα πολύ απλό τρόπο. Μπαίνετε εσείς στα social του Wave και ψηφίζετε. Χθες είχαμε Beatles με Rolling Stones, ωραία ήταν η εκπομπή. Γιώργος Λιόπεδας και Νίκος Παναγόπουλος ξεκίνησαν τα παιδιά κάπου έτσι μελλοντικά και εμείς. Θα ενημερωθείτε και ποιο θα είναι το επόμενο, τα επόμενα δύο συγκροτήματα που θα κονταροχτυπηθούν. Όλα αυτά μέσα από τη συνότητα του Wave. Πάμε τώρα εμείς εδώ να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Γεια σου Χάρη, γεια σου Δημήτρη και σε σένα που στέλνουν τα παιδιά τα ενηματάκια τους, αλλά είπαμε, πιο πολύ μουσική, λιγότερα λόγια, θα δείξει. Στην παρέα σας είναι ο Άρης Κουρής, έως στις 6. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Μαθαίνει ο Ice Ride, διασκευάζουν το You Don't Know What Love Is. Δεν θα σου τραγουδήσω, αλλά φαντάζομαι δεν καταλάβατε. Αλλά οι Ice Ride το κάναν δικό του έτσι, το, με το χαρακτηριστικό του ήχο. Η Alanis Morissette θα μα οδηγήσει με το καινούριο single Season of the Witch στο πρώτο μα διάλειμμα για σήμερα. Μη φύγει κανεί, μισή ωρίτσα ακόμα εδώ, παρέα στο ροκ σταθμό τη Δυτική Ελλάδα, στο πλανήτη, ό,τι θέλετε εσεί.
1: Wave 9-4, ο ροκ σταθμό τη Δυτική Ελλάδα.

Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνείων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοχή κουζίνα και όχι μόνο, με νότες, μοντέρν, τριών αυτρά.
1: Πάτρα Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς.
1: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
2: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα σαν να λέμε.
2: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
1: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
3: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Δεν ξέρω, δηλαδή διαβάζω την είδηση και μόνο να γελάς μπορείς. Καλώς ήρθατε για όποιον φίλο συντηρήστηκε μόλις τώρα εδώ στο Wave 97 και 4. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρής και διαβάζω για την ταινία της The Avengers Endgame Encore, το οποίο λέει περιλαμβάνει 4 λεπτά νέου υλικού. Δηλαδή θα πας να ξαναδείς την ταινία, που εντάξει όπως και να το κάνεις, όλη η διαδικασία της τεράστιας οθόνης, σκοτεινή αίθουσα, ο ήχος... Εντάξει, σε κάνει να το δεις, αλλά είναι μια ταινία που έχει πάρει τόσα χρόνια και από το 19 και τώρα να πας να δεις 4 λεπτά. Κι όμως αρκετός κόσμος πήγε και κατάφερε να περάσει το Avatar, το πρώτο Avatar και πια η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών παγκοσμίως είναι το Avengers Endgame. Και θα πω τώρα εγώ, τον έχουμε ικανό τον Cameron να ξαναβγάλει πάλι το πρώτο Avatar με 4 λεπτά κι αυτός, έτσι για τη φάση, για να ξαναγίνει πάλι πιο εμπορική ταινία.
1: Wave 9.4. Ο ροκ σταθμός

Φανταζόμαστε ότι ακολουθείτε του Metallica. Θα έχετε δει τα βίντεο. Αυτές τις μέρες βρισκόντουσαν στο Las Vegas, στη Σφαίρα, το οποίο το βράδυ του Σαββάτου, διαφορετικό setlist και την Παρασκευή και το Σάββατο. Και το συγκρότημα, γενικότερα, αν δείτε τα βίντεο με τη Σφαίρα και όλα αυτά τα οπτικά εφέ κτλ., είναι κάτι φοβερό. Είναι, φαντάζομαι, κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει. Και μόνο από τα βίντεο που το παρακολουθείς, λες, θα ήθελα να είμαι και εγώ εκεί. Αυτά, δεν θα ακούσουμε Μετάλλικα, ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή. Εμείς εδώ, Wave 974, 20 λεπτάκια ακόμα μαζί. 5, όπως είπαμε, Οκτώβρη, όλος τόσο καιρός. Αρκετοί φίλοι βλέπω και εγώ που γυρνάω. Αρκετοί κάνουν τις τελευταίες βουτιές πριν πέσει η θερμοκρασία. Συνεχίζουμε. 97.4 Your Devotional Rock.

0: τελειώσω σιγά σιγά το καλοκαίρι, αλλά έχουμε ήδη ανακοινώσεις για το επόμενο 18 Ιουλίου Last Earth στην Ελλάδα μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators στο πλαίσιο της περιοδίας για το νέο άλμπουμ που ανακοίνωσαν. Όλα αυτά θα γίνουν στο Λυκαβητό. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν σε τρεις φάσεις, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ξεκινάει η προπόλη. Σιγά σιγά θα ενημερωνόμαστε για την και η γενική, τέλος πάντων, ξεκινά 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή. Για όποιον φίλο λοιπόν θέλει να δει live Slash, να προετοιμάζεται σιγά σιγά. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο το απολαύσαμε και στην πόλη μας. Ήταν μια φοβερή βραδιά, αυτή είναι αγαπημένη Star Sailor.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

Είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές για τον καινούριο χώρο που θα βρίσκεται από του χρόνου το Release Athens στο Μαρκόπουλο Complex. Ανακοινώθηκε και το πρώτο όνομα. Το μεσημέρι της Πέμπτης λοιπόν ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για την εμφάνιση στο Neighborhood στο Release Athens και γίνεται ένας μικρός χαμός. Πάνω από 20.000 άνθρωποι παραμένουν σταθερά στην ουρά για ένα εισιτήριο. Να δούμε τι άλλα ονόματα αναμένονται για το καλοκαίρι του χρόνου και ανυπομονούμε να ακούσουμε ονόματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας. Wave 9, 4, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Τον απολαύσατε χθες για 2 ώρες, το Γιώργο Λιόπετα. Τώρα θα τον απολαύσετε άλλη 1 ώρα στη καινούργια εβδομάδα. Όπως είπαμε, κόντρες χθες Γιώργος Λιόπετας και Νίκος Παναγόπουλος εδώ στο στούντιο. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αφήνω σε καλά χέρια λοιπόν. Για την προηγούμενη ώρα στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Άρης Κουρής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σας.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και σάνους στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
7: Για την επόμενη ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
3: Wave 9-4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Πολύ καλησπέρα στις αγαπημένες φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ελπίζουμε να περνάτε φανταστικά. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον καλύτερο σταθμό του πλανήτη ολόκληρου, όπως μας αρέσει να λέμε. Εννοείται όμως ότι δεν το εννοούμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και καλύτεροι σταθμοί, αλλά εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τον Wave. Οπότε Wave FM 97,4 και για την επόμενη μία ώρα και κάτι λιγότερο, ο Γιώργος Λιώπετας θα σας κάνει μουσική και ραδιοφωνική παρέα. Ξεκινήσαμε με The Beatles και Hey Jude, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια των The Beatles, των θεών The Beatles. Και αυτό γιατί χθες είχαμε την μεγάλη κόντρα μεταξύ The Beatles και Rolling Stones στο καινούριο πρόγραμμα του Wave 97,4 και για λίγους ψήφους παραπάνω οι The Beatles επικράτησαν και κερδίσανε με περίπου 55% εναντίον 45% όπου κατέλαβαν οι Rolling Stones. Για όσους δεν γνωρίζουν, μείνετε συντονισμένοι και θα σας πούμε περισσότερα. Θα ακούσουμε πάρα πολύ καλά, θα ακούσουμε, με συγχωρείτε, πάρα πολύ rock μουσική, όπως κάνουμε πολύ καλά εδώ στον Wave 97,4.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97,4.

0: Ένα πράγμα με τον Steven Tyler, το οποίο πραγματικά δεν είναι το συζητάμε μόνο στον δικό μας κύκλο, είναι γενικότερα σε όλους τους κύκλους της rock, ότι πραγματικά μεγαλώνοντας όσο πήγαινε και πάει ακόμα δηλαδή ο άνθρωπος, η φωνή του γίνεται ακόμα πιο όμορφη και ακόμα πιο σκληροτράχυλη, θα έλεγα εγώ, και έχουν συμφωνήσει πάρα πολλοί κόσμοι μαζί μου. Aerosmith μαζί με Youngblood, κυρίες και κύριοι, στο περσινό τους τραγούδι My Only Angel, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μαζί και όλα σε ένα πάρα πολύ ωραίο EP, το οποίο περιείχε 6 καινούργια τραγούδια και 2 διασκευές. Φανταστικό, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τη νέα γενιά να δημιουργεί μαζί με την, θα πω, ελαφρώς παλαιότερη, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Αγαπάμε Aerosmith, αγαπάμε και τον καινούριο Youngblood, και δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέξαν οι Aerosmith να κάνουν έναν δίσκο μαζί με αυτόν τον καλλιτέχνη. Όλοι εδώ πέρα συμφωνούμε στον Wave ότι ίσως να είναι και η επόμενη γενιά και που θα κουβαλήσει ουσιαστικά στις πλάτες του την rock and roll σκηνή, και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε από το Youngblood. Ήδη έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, έχει κερδίσει τα πρώτα του Grammy, έχει εδραιωθεί, θα έλεγε κανείς, στο στερεώμα της rock, και πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει το μέλλον και η δημιουργικότητά του.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ακούγονταν, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά πράγματα για το 2027 και εξακολουθούν να ακούγονται. Συναυλίες μεγάλες διοργανώνονται. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ακούμε και τα μεγάλα ονόματα τα οποία θα μας επισκεφθούν την επόμενη χρονιά. Είχαμε ένα πάρα πολύ δυναμικό καλοκαίρι και νομίζω το απολαύσαμε όλοι μαζί. Αγκαλιά στις περισσότερες συναυλίες. Αλλά αυτό το οποίο είναι υπέροχο είναι ότι οι συναυλίες δεν έχουν σταματήσει, κυρίες και κύριοι, και ακόμα και τον χειμώνα έχουμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες. Κάτι το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα ή ακριβώς σε μία εβδομάδα, με συγχωρείτε, έχουμε Deep Purple, κυρίες και κύριοι, live εμφάνιση στην Αθήνα. Σε κλειστό χώρο, για όσους δεν γνωρίζουν, στο ΑΚΑ, στο μπασκετικό ΑΚΑ, με συγχωρείτε, οι οποίοι Deep Purple είναι κάποια ηλικία και αποφασίσαν φέτος να μην πιεστούν και να μην κάνουν καλοκαίρινο tour. Οπότε τι κάνανε οι άνθρωποι? Ξεκινήσανε το ευρωπαϊκό τους tour στις 29 Σεπτεμβρίου, μόλις δηλαδή πριν από μία εβδομάδα. Και θα τους δούμε φρέσκους και ξεκούραστους στην χώρα μας σε περίπου μία εβδομάδα, εντάξει 8 μέρες για να ακριβολογούμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο Deep Purple και μετά θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Wave 9.4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
3: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.
4: Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
3: Wave 974, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με αγαπημένους Δεφρατέλης και τι να σας πω τώρα, ότι ο Νίκο Παναγόπουλος εδώ πέρα νόμιζε ότι και σήμερα μάλλον θα κάνουμε μαζί δύο ώρες εκπομπή, γιατί ο άνθρωπος έχει έρθει μισή ώρα πριν από την ώρα του. Είναι ο πιο συνεπής άνθρωπος που γνωρίζω σε ενοχλητικό επίπεδο, γιατί καλό είναι να συνεπείς, αλλά όχι ρε φίλε και μισή ώρα νωρίτερα από το ραντεβού σου. Εντάξει, έχουμε κάπως να κρατάμε ρε παιδί μου και ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό. Ο Νίκ, το πιο αστείο είναι ότι έρχεται, ας πούμε, μισή ώρα νωρίτερα και εγώ πάντα έρχομαι 5 λεπτά αργότερα. Οπότε μπορείς να πεις ότι κάνουμε και μαζί την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη. Και για τα επόμενα 20 λεπτά, ο Γιώργος Λιόπετας θα σας κρατήσει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 97.4.

0: Που λέτε αγαπημένοι ακροατές, γίνεται πάντα στο διαδίκτυο και τι να σας πω, και πριν το διαδίκτυο διάφορα περιοδικά μουσικής κάνανε διάφορες ψηφοφορίες και προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Εννοείται ότι περνώντας τα χρόνια αλλάζουν οι μόδες, αλλάζουν τα πάντα. Από την κλασική μουσική πήγαμε στη rock'n'roll και από τη rock'n'roll πήγαμε στην πιο metal και από την metal ενδεχομένως να έχουμε κάνει και ένα κύμα και μια βουτιά στην rap μουσική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια ακούγεται και επαληθεύτηκε ακόμα μία φορά ότι το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ είναι το Bohemian Rhapsody των Queen. Την δεύτερη θέση πήρε το Stairway to Heaven του Led Zeppelin. Τρίτη το Imagine του John Lennon. Και μετά η συνέχεια είχε Smells Like Teen Spirit από Nirvana, One από Metallica, Hotel California από Eagles, Comfortably Numb από τους αγαπημένους Pink Floyd, Hey Jude από The Beatles, A Day in the Life από The Beatles και πάλι. Και η δεκάδα ολοκληρώθηκε με το Sweet Child O' Mine από τους Guns N' Roses. Η πρώτη συμμετοχή από rap τραγούδι ήρθε στην θέση νούμερο 11, κυρίες και κύριοι, όπου δεν ήταν άλλος από τον Eminem και το Lose Yourself. Αυτά, φίλε Νίκο, που λες. Και σε άλλα νέα θα συνεχίσουμε με Oasis και Wonderwall, καθώς οι άνθρωποι κάνανε το ανεξήγητο, είναι φαινόμενα, και μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την στιγμή που άνοιξε η προπόληση των εισιτηρίων τους για 40 ημερομηνίες για το 2027, εννοείται ότι βγήκανε όλες sold out.
1: Το rock, όπως το θες, Wave 97 και 4.

0: Που λέτε κυρίες και κύριοι, ο αγαπημένος μας σε όλους Slash, γνωστός από την καριέρα του, την τεράστια μέσω του συγκροτήματος Guns N' Roses, αυτού του συγκροτήματος φαντάζομαι το έχετε ακουστά, θα επισκεφτεί την χώρα μας, εν πάση περιπτώσει, στις 18 Ιουλίου. Έχει φτιάξει ένα σχήμα μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Miles Kennedy είναι ο βασικός κιθαρίστας και το μυαλό πίσω από τους Alter Bridge. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό, και ανυπομονούμε 18 Ιουλίου. Το μόνο περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση από ελληνική διοργανώτρια αρχή, και το μάθαμε μέσα από το ίδιο το website του αγαπημένου Slash, και περιμένουμε να δούμε πού και πώς και τι. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα παίξει στο Θέατρο Δηλικαβητού στις 18 Ιουλίου. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού λοιπόν, σας αφήνω όμως σε πάρα πολύ καλά χέρια. Νίκ Παναγόπουλος για την επόμενη μία ώρα από εμένα. Καλή συνέχεια και όποιοι αν είστε, να περνάτε φανταστικά και να ακούτε Rock και Wave 97.4.
1: Το Rock όπως το θες. Wave 97.4.

0: Wave 974, ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 974.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
0: Οπότε μπορείς να βρίσκεσαι άκους Wave 97 και 4.

Επειδή υποσχέθηκα στο συναγωνιστή, συνάδελφο, συμπαραγωγό εδώ στον ΓΟΕΒ, στον Γιώργο Τελιόπετα, που τον ευχαριστούμε για την προηγούμενη ώρα, ότι θα του βάλω να ακούσει ένα τραγούδι Ελόη. Αυτό ήταν το In Disguise. Ελπίζω να σας άρεσε. Μεσουράνησαν εκεί την ίδια περίοδο μαζί με τους Pink Floyd. Είχαν λίγο παρόμοιο στυλ, μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ από το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά επισκιάστηκαν, οπότε έχουν τεράστια δισκογραφία, αλλά δεν γίναν τόσο γνωστοί τελικά. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, και πάμε έτσι να συνεχίσουμε με μια διασκευούλα. Θα ακούσουμε Didi Warwick, που έχουν διασκευάσει Elvis Presley, και το Suspicious Minds.

Αυτή ήταν η Γκαμπριέλα Κίλμη, Αυστραλιανή τραγουδίστρια, και το τραγούδι ήταν το Sweet About Me, έτσι ευχάριστο, λίγο indie. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο indie, πάμε Καλιφόρνια, Hollywood πιο συγκεκριμένα, στην Shrinkside, που το 2005 κυκλοφορήσαν το άλμπουμ με το όνομά τους, και να ακούσουμε το πολύ πολύ γνωστό Tired of Being Sorry.

Pretenders, αγγλοαμερικάνικο συγκρότημα. Don't Get Me Wrong το τραγούδι που έγραψε η τραγουδίστρια Chrissie Hynde του συγκροτημάτος και η οποία το εμπνεύστηκε και το έγραψε για ένα φίλο της ταινίστα, τον John McEnroe. Έτσι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Englishman in New York, των Πολίς, παρένθεση, οι οποίοι ξεκινήσανε το 77 ως punk rock συγκρότημα. Το τελευταίο στους δίσκους το συγκρονίστη έγινε και ο πιο επιτυχημένος. Το 1983 το κυκλοφορήσανε, 5 δίσκους όλους και όλους, τεράστιο συγκρότημα οι Πολίς. Όπως έλεγα λοιπόν, το Englishman in New York το έγραψε ο Sting για ένα φίλο του, ο οποίος μετακόμισε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη.

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
1: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
0: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
1: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.

Αυτό ήταν το Don't Let Me Be Misunderstood από τον μεγάλο Τζο Κόκερ, και πήγαμε πολύ πολύ πίσω στο χρόνο, στο 1965 που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, αν και η πρωτότυπη εκτέλεση, η πρώτη ηχογράφηση ανήκει στην Νίνα Σιμόνε, και το 1964 στο άλμπουμ Broadway Blues Ballads. Έτσι να μαθαίνουμε κανένα πράγμα, και εγώ που τα διαβάζω τα μαθαίνω. Και πάμε να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά σίγουρα για τραγούδια, και θα πάμε να ακούσουμε το Chelsea Dagger από τους Φρατέλης, και όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, το εμπνευστήκανε από την Britney Spears, χρησιμοποιώντας το όνομά της, και αντί για Britney χρησιμοποίησαν το Chelsea, και αντί για το Spears χρησιμοποίησαν το Dagger. Chelsea Dagger λοιπόν από Φρατέλης.

Αυτή είναι η Βρετανή Fine Young Cannibals με το Good Thing. Πολύ ανεβαστικό τραγουδάκι και πάμε να αλλάξουμε λίγο σκηνικό. Πάμε στους Strokes, οι οποίοι εμφανίστηκαν εκεί στις αρχές των Zeros. Κάποια στιγμή εκείνο τον καιρό μεσουρανούσε το rock με την προσθήκη rap μέσα και μάλιστα όταν βγήκαν οι Stroke χαρακτηρίστηκαν από τους ροκάδες φίλους ως οι σωτήρες του κιθαριστικού rock, μιας και βγάλανε κατευθείαν τρία τραγούδια και σπάσανε όλα τα ρεκόρ. Last Night θα ακούσουμε λοιπόν από το Is This It του 2001.

Αυτή ήταν η Μόνο με το Life in Mono, ένα βρετανικό γκρουπάκι το οποίο έγινε πολύ γνωστό στα τέλη των 90s. Τους κόλλησανε την ταμπέλα Trip Hop και τους συγκρίνανε με τους Sneaker Pimps και τους Portishead. Αυτό ήταν από το Formica Blues του 1996 το συγκεκριμένο νοσταλγικό τραγούδι. Πολύ... Θα μείνουμε σε πάνω κάτω σε ίδιο ύφος. Θα μείνουμε Αγγλία και στο Birmingham, όπου για 4 χρόνια από το 1995 μέχρι και το 1999 δραστηριοποιήθηκαν η Nova, έτσι, ένα πειραματικό rock group. Και θα πάμε και θα ακούσουμε το Rapunzel.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω για αρχή για τα μηνυματάκια σας. Συνεχίστε να στέλνετε, μιας και ο Γιάννης Γούλας αναλαμβάνει να σας ταξιδέψει. Βρίσκεται ήδη στο στούντιο και περιμένει να μου φάει τη θέση εδώ που κάθομαι. Να σας θυμίσω ότι χτες στην κόντρα κερδίσανε οι Beatles τους Rolling Stone. Ήταν πολύ κοντά η ψηφοφορία. Το επόμενο, σε μία από τις επόμενες Κυριακές, δεν θα σας πω ποια θα ενημερωθείτε, θα είμαστε εδώ πιθανότατα με το Γιάννη Γούλα να παρουσιάσουμε την κόντρα Iron Maiden vs Metallica, Metallica vs Iron Maiden. Δεν σκέφτηκα τώρα, τα βάζουμε αλφαβητικά συνήθως, ποιο όνομα θα πάει πρώτο. Άλλη τρελή κόντρα αυτή, θα ενημερωθείτε έγκαιρα για να είστε έτοιμοι να ψηφίσετε για άλλη μία φορά και να βγάλουμε ένα νικητή. Θα σας αφήσω με τους καταπληκτικούς R.E.M. και το Crash with Eyeliner. Και κάντε λίγο υπομονή, Γιάννης Γούλας ετοιμάζεται να αναλάβει. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, σας εύχομαι να είστε καλά.

0: Series in a Wave 97.4. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνείων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα. Με ζεδοτεχνείων.
5: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.

Είστε συντονισμένοι στο web και στο 97.4 και ακούτε την εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα του μικροφόνου. Αφέντο μου τσουνάρα μου, Γιάννης Γούλας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram, WebFM97.4, όπως και στα προσωπικά μου social. Τα βλέπω όλα, δεν ξεφεύγει τίποτα. Νίκος Παναγόπουλος μόλις έφυγε από το στούντιο. Ό,τι να πεις για τον Νικόλα, είναι λίγο καταπληκτικός DJ, καταπληκτικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζουν οι Χαριτίνοι. Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και ο Ερμογέννης.

χαμός χθες εδώ στο στούντιο. Είπαμε να επαναφέρουμε μια παλιά εκπομπή, τις Κόντρες. Όπου εσείς είσαστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα, καθώς μπαίνετε στο poll που βάζουμε στο Facebook και στο Instagram και ψηφίζετε. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή είδα. Και βγήκαν οριακά στην πρώτη κόντρα της χρονιάς Beatles Rolling Stones. Οριακά οι Beatles. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε για το σημερινό μας ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. 1969, Liverpool, Abbey Road, The Beatles, Come Together. Εδώ στο Wave, στους 97 και 4, το rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Λοιπόν, να δώσουμε μερικές καλησπέρες. Πρώτα στους φίλους από το εξωτερικό, καλησπέρες σε Γερμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Κύπρο. Καλησπέρες στους φίλους από Καλαμάτα, Τρίπολη, Αίγιο, Ναύπακτο, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο. Και φυσικά όλους εσάς από εδώ από την πόλη των Πατρών. Καλησπέρα στο φίλο τον Στράτο, ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός στον Up FM κάθε Τετάρτη μεσημέρι 2 με 4 και rock και blues ιστορίες. Και αφού λέγαμε για τις κόντρες, τη νεοσύστατη εκπομπή εδώ του Wave που θα κάνουμε μερικές φορές τον μήνα, η επόμενη θα κάνουμε από ό,τι άκουσα από τον Νίκο Παναγόπουλο, Metallica, Iron Maiden, άλλη διαχρονική κόντρα αυτή. Η πρώτη ήταν Beatles, Rolling Stones. Και την ίδια χρονιά οι Stones το 1969 βγάλανε και αυτή δισκάρα, το Let It Bleed. Πάμε να ακούσουμε το Jimmy Shelter.

0: Οι Rolling Stones που κυκλοφόρησαν νέα δισκογραφική δουλειά πριν λίγο χρονικό διάστημα, Foreign Tongues λέγεται, καταπληκτικός δίσκος, όπως πρέπει να παίζεται το rock σήμερα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Και από το Λονδίνο παίρνουμε το μαγικό λεωφορείο του Wave, περνάμε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Θα πάμε στα 1968, όταν οι Doors κυκλοφόρησαν το Waiting for the Sun, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι που κλείνει το δίσκο, μια κομματάρα, 5 to 1. 97.4,
1: your devotional rock.

0: Αυτή είναι η Doors, φίλοι και φίλες. Jim Morrison, ο Διόνυσος του rock. 5-1.
1: Hey, come on, honey.

λοιπόν. Γυρνάμε το χρόνο πίσω 56 χρόνια. Όταν οι Led Zeppelin κυκλοφόρησαν το τρίτο τους δίσκο, Led Zeppelin 3, καταπληκτικός δίσκος, Immigrants On, Mesa, Friends, Celebration Day, Since I've Been Loving You, καταπληκτικός δίσκος, νούμερο 1 στα charts παντού, το Immigrants On από μια περιοδία τους που πέρασε από την Ισλανδία, το έγραψαν καθώς επηρεάστηκαν από τη μυθολογία των Vikings. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, αλλά τότε ήταν σε αυτό το δίσκο που η Led Zeppelin έβγαλαν και την ακουστική folk πλευρά τους στον κόσμο. Bro, you are strong.

0: Αυτή ήταν η Led Zeppelin, φίλοι και φίλες. Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε Ιρλανδία. Και το 1970 στα 1988 όταν ο μεγάλος Rory Gallagher κυκλοφόρησε το άλμπουμ Defender. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε το Innocent. Να τον ακούμε τον θείο Rory, να μην βιαζόμαστε να κουνήσουμε το δάχτυλο στους άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή και αν θα κάνεις κι εσύ τα ίδια λάθη.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Wave 97.4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό πακέτο. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Wave 97 και 4. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Steve Miller Band Rockin' Me. Εδώ στο Wave 97 και 4. Τον ροκ σταθμό της δικής Ελλάδος.

Έχει γράψει πολλές τραγουδάρες ο άνθρωπος. Take the Money and Run, Jungle Love, Serenade, All Time Classic εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που ακούμε, το Rockin' Me, Winter Time, που είναι πολύ πολύ αγαπημένο μου, Abracadabra, είναι ατελείωτος ο κατάλογος.

λοιπόν η Αν Γκίλαν, μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ροκ, κοιτούσε στα μάτια τα χρυσά χρόνια τον Purple, τον Robert Plant. Έχει κάνει και μεγάλη επίσης καριέρα, solo καριέρα που ξεκίνησε και στα 1976. Πάμε στον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1980, το Future Shock. Μια διασκευή στο είδωλό του. Ήθελε να μοιάσει στον Elvis. Να γίνει διάσημος τραγουδιστής, να γίνει star του σινεμά. Διάσημος τραγουδιστής έγινε, αλλά έχασε την ευκαιρία να γίνει star του σινεμά όταν, ενώ έπαιξε τον ρόλο του Χριστού στην rock opera Jesus Christ Superstar του Lloyd Webber, δεν τον άφησαν υποχρεώσεις του με τους Deep Purple. Για αν θυμάμαι καλά, ήταν σε περιοδία στην Ιαπωνία, κάτι τέτοιο, να συμμετάσει και στην ταινία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και στα 1980 μέσα από το album Future Shock τον Ian Gillan, που πλέον έχει χάσει το μεγάλο εύρος της φωνής του, όπως και το μεγάλο εύρος της όρασής του, και παρόλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει και να είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, Ian Gillan διασκευάζει Elvis, Trouble.

Ian Gillan, φίλοι και φίλες, Rubble. Πάμε σε μια άλλη αγριοφωνάρα, στον κύριο Brian Jones, που γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή πίσω στα 1947. Τραγούδιση στον ACDC, Let Me Put My Love Into You.

0: Αυτή ήταν η ACDC. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στον Κώστα με τον γιο του, τον Απόλλωνα, που μας ακούνε. Και θα τους χαρίσουμε Motorhead μέσα από το άλμπουμ March or Die, Hellraiser.
1: Η νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.

Αυτή ήταν η Motorhead, φίλοι και φίλες. Hellraiser. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Σαμ, πάντα πιστός στο ραντεβού του με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Συνεχίζουμε το μόρφο μας ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Προτελευταίο σταθμός για σήμερα, Σουηδία, για το 1992 στο 2006. Και θα πάμε στους Europe. Europe που έχουν επανασυνδεθεί, παρακαλώ πολύ, από το 2004. Και από το 2004 μέχρι σήμερα βγαίνουν για συναυλίες. Στις συναυλίες παίζουν το κλασικό του υλικό, Rock the Night, Final Countdown και τα λοιπά, και τα πιο heavy metal τραγούδια από τις αρχές της καριέρας τους. Αλλά έχουν γράψει από το 2004 μέχρι σήμερα δισκάρες. Έχουν φύγει από αυτό το ύφος που σας προανέφερα. Έχουν πιο σύγχρονο ήχο, είναι καταπληκτικοί και είναι κρίμα πιο μικρές μπάντες βεληνικούς να αποθεώνονται στο σήμερα, ενώ η Europe και έχουν και μεγαλύτερη ποιότητα και καλύτερα τραγούδια. Ο δίσκος τους πάει καταπληκτικά, καταπληκτικές δισκοκριτικές παγκοσμίως, λέγεται Come This Madness. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι.

αυτή είναι η άκρος φρεσκότατη Europe, Come This Madness. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα γυρίσουμε πίσω στον πρώτο δίσκο των Richie Blackmon's Rainbow, να κατεβάσουμε τους τόνους. Έτσι, με ένα μαγικό τραγούδι. Richie Blackmon, Ronnie James Dio, μαγικές καταστάσεις. Catch the Rainbow.

κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να απολαύσατε άλλο ένα ταξίδι στο, στην 70χρονη ιστορία του rock and roll με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας, για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Από μένα καλό βράδυ. Να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι έρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα καλό βράδυ και keep on rocking.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
5: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
3: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και CapTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.